0: Κουτί, πρέπει να βρει και το κουτί, σπατά. Κόσον τέγλε. Κόνε, πρώτη, κρύβε, πρώτη, κοντά. Χάνα, νίκο, πρίνα. Ουίνα, στίχτη, πρώτη, κρύβε, χάνα, σα. Κόλε, με την ώρα, χίνδοκα. Κάνε, κοντή, μόνο, η θήκα, και το μάτσο, πατή, τσικο, βάτα, λα, κίνδε, σε. Έμπο, κουάσα, καίμα, σε, σε, σε, σε,
1: Λούτακε, κομμάτα τα μάτα τα ζε. Κονέ, είναι η λίσκο, λέει, τα σκημάνα.
0: Τι λέει, γουλούμε, τι λέει, λέμε, να δεκατά.
1: Ουέι, κανάλιν, ουασιάνα. Τέι, κομμάτα, πραγματικά,
0: τι κοινήκα, σαν τι, παράσα, μα κοτσάνε, σε,
1: κοτσάνε. Ισουάνα.
0: Κολλή, τι, μόδο, παιδί, πραγματικά, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μόδο, τι, μ